Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο James Hetfield, ο κιθαρίστας δηλαδή των Metallica. Επίσης το 1971 ο Paul McCartney ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών των Wings. Ακόμα το 1968 οι Doors ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hello, I Love You. Και τέλος, σαν σήμερα το 2006 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Arthur Lee, ο πάλι ποτέ ηγέτης δηλαδή των Love, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Alone Again Or. Η εκλοφορήσε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1967 με τέτοια της εταιρείας Elektra.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο James Hetfield, ο κιθαρίστας δηλαδή των Metallica. Επίσης το 1971 ο Paul McCartney ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών των Wings. Ακόμα το 1968 οι Doors ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hello, I Love You. Και τέλος, σαν σήμερα το 2006 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Arthur Lee, ο πάλι ποτέ ηγέτης δηλαδή των Love, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Alone Again Or. Η εκλοφορήσε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1967 με τη εταιρεία Elektra.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο James Hetfield, ο κιθαρίστας δηλαδή των Metallica. Επίσης το 1971 ο Paul McCartney ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών των Wings. Ακόμα το 1968 η Doors ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hello, I Love You. Και τέλος, σαν σήμερα το 2006 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Άρθουρ Λί, ο πάλι ποτέ ηγέτης δηλαδή των Love, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Alone Again Or. Η εκλοφορία σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1967 με τέτοια της εταιρείας Elektra.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Frank.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο James Hetfield, ο κιθαρίστας δηλαδή των Metallica. Επίσης το 1971 ο Paul McCartney ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών των Wings. Ακόμα το 1968 οι Doors ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Hello, I Love You. Και τέλος, σαν σήμερα το 2006 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Άρθουρ Λί, ο πάλι ποτέ ηγέτης δηλαδή των Love, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Alone Again Or. Η εκλοφορήσε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1967 με τη εταιρεία Elektra.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.
1: Under the blue sky.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας, καλέ.
2: Γεια σας, αφού πέρασε η χθεσινή ημέρα, γεια σας, λέω και εγώ.
1: Εντάξει, αρχίζεις και μπαίνεις στο...
2: Λίγο μπαίνει η εβδομάδα λίγο.
1: Οκ. Okay. Εδώ είμαστε, παιδιά, και σήμερα για δύο ώρες με το δύο στην τιμή του ενός. Αναρωτιούνται, μα αυτοί επιτέλους δεν θα μας αφήσουν ήσυχους.
2: Ειλικρινά και εγώ το αναρωτιέμαι.
1: Υπομονή, παιδιά. Υπομονή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
2: Θα έρθει και το δικό μας.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας και σήμερα.
2: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γιωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας, Βασιλεία Πέτρου. Τη δύο στην τιμή, τέσσερις, έπρεπε να πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, σου έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Για να δούμε.
0: Σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Α, εκεί που υπάρχει up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα και online και διαζώσεις φοίτησης, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα, βεβαίως καλείτε 210-5279-500, 210-41-20-714
1: ή ένα κλικ στο www.eka.gr.
0: Και πάμε τώρα στο καλοκαιρινό μας τραγουδάκι που έχουμε από χθες ενότητα.
1: Από το Billboard.
0: Από το Billboard τα τραγούδια που έχουν κάνει τα περισσότερα streams.
1: Για πάμε.
0: Όταν λέμε περισσότερα εννοούμε δισεκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Stupid Song. Έτσι. Τραγούδι της Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Μ' αρέσει η φωνή ρε, της,
0: φίλε,
1: η
0: κοπέλα σκίζει, είναι μέσα. Με πόσα κομμάτια δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, το τρίτο σίγγλ από το τρίτο άλμπουμ You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love.
1: Ναι. Το Μάρτιο, είναι αυτό,
0: Το Μάρτιο του 2026 η Ροντρίγκο περιέγραψε τη θεαματική κατεύθυνση του τρίτου άλμπουμ της σε μια συνέντευξη με την British Vogue, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Και δήλωσε ότι το άλμπουμ περιλαμβάνει κυρίως λιβερά τραγούδια αγάπης.
1: Μα ό,τι και να είναι, η φωνή της είναι εξαιρετική.
0: Κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το άλμπουμ στις 12 Ιουνίου του 2026. Στις 2 Απριλίου ο τίτλος του άλμπουμ You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love αποκαλύφθηκε, πρόσεξε,
1: ναι.
0: Αφού, τι ωραίο μωρέ, μερικές φορές έχουν ωραία πράγματα.
1: Κοίτα να δεις χαρά τώρα.
0: Δηλαδή πως λανσάρισε τον τίτλο του άλμπουμ της.
1: Πως
0: ζωγραφίστηκε σε ένα ροζ τείχο στο Λος Άντζελες.
1: Ναι, αλλά το Λος Άντζελες όμως είναι ολόκληρο ένα μουσείο από τυχογραφίες.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο
0: λοιπόν,
1: της.
0: Πάμε, Ολίβια Ροντρίγκο, παιδιά.

0: Α, σε συναυλίες το καλοκαίρι.
1: Πάω πολύ.
0: Τείχο.
1: Μάλιστα.
0: Να πας.
1: Γιατί?
0: Γιατί εδώ υπάρχει η Kiss Cam.
1: Η Kiss Cam.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Την πατήσανε.
0: Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει.
1: Την πατήσανε,
0: στη συναυλία των Coldplay. Αφού βγήκε και ο τραγουδιστής και ζήτησε συγγνώμη στον άνθρωπο, έτσι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για αυτό που έγινε σε μια συναυλία, όπως λέει και η Άννα, των Coldplay στην Βοστόνη, κατά τη διάρκεια της. Η Kiss Cam, αυτό δηλαδή που πηγαίνει.
0: Η κάμερα
1: πάνω,
0: που πηγαίνει στα ζευγάρια, ναι, που είναι ερωτευμένα.
1: Συνέλαβε εντός εισαγωγικών ένα ζευγάρι στις κερκίδες.
0: Το οποίο ήταν ελαφρώς παράνομο.
1: Το οποίο ήταν αγκαλιασμένο.
0: Και τους είδε φατσακάρτα η γυναίκα του κυρίου.
1: Με στην καλή χαρά και οι δυο τους. Ποιος ήταν ο κύριος, ο CEO της Astronomer,
0: ναι,
1: ο Άντι Μπάιρον, και η υπεύθυνη Human Resources της ίδιας εταιρείας,
0: ναι,
1: η Κριστίν Κάμποτ, ο CEO με την κόμενα. Και τους συνέλαβε η Kiss Cam την ώρα που πεζόταν η συναυλία, ναι. Το είδε η μαντάμ του κυρίου και του έδωσε πασαπόρτι.
0: Και δεν του έδωσε πασαπόρτι μόνο η μαντάμ, και ναι, η δουλειά του.
1: Και η δουλειά του και για τους δύο.
0: Και για τους δύο, ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, προσοχή. Αν πηγαίνετε λίγο παρανόμως, ρε παιδί μου,
0: έτσι,
1: σε μια συναυλία,
0: χαμηλά το κεφάλι.
1: Ναι, κοιτάτε μήπως υπάρχει, έτσι, κάμερα. Έτσι.

0: of give and take.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 8:30.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Piperi, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Παλιά συναισθήματα. Νέο ήχο. Click FM 93.

0: Δοκιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι παρά μόνο δικό σου.
1: Γιατί?
0: Καλέ,
1: επειδή
0: είμαι φαν
1: του καρπουζιού. Αλήθεια.
0: Υπάρχουν 300 διαφορετικά.
1: 300 διαφορετικά είδη καρπουζιού σε όλο τον κόσμο.
0: Παρένθεση, με χαλάει πάρα πολύ αν είδε στα σούπερ μάρκετ τώρα τελευταία,
1: ναι,
0: αυτά τα πλακουτσά τα ροδάκια.
1: Α, ναι, πω, δεν μ' αρέσουν καθόλου εμένα αυτά.
0: Παναγία μου.
1: Καθόλου.
0: Ε?
1: Καθόλου.
0: Για πε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δει. Υπολογίζουμε περίπου εμείς στην Ελλάδα, όταν λέμε, μη φανταστείς ότι είναι τόσο διαφορετικά τα είδη μεταξύ τους που δεν αναγνωρίζονται, αλλά έχουμε υπολογίσει περίπου στα 25, αλλά υπάρχουν 300.
0: Ποικιλίες
1: με κουκούτσια, χωρίς κουκούτσια, κόκκινα, κίτρινα, πορτοκαλί σάρκα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ανήκει στην οικογένεια του αγκουριού και της κολοκύθας. Γιατί κατά 95%
0: ναι,
1: είναι νερό.
0: Ναι.
1: Με τη μόνη διαφορά ότι το αγκούρι δεν είναι και ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά τους.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Παλιά,
1: ναι,
0: όταν πήγαινες να αγοράσεις ένα καρπούζι.
1: Το χτύπαγες.
0: Δεν το χτύπαγες. Και το άνοιγες και, ναι, δεν σου άρεσε, πήγαινες και έλεγες: κοίταξε, δεις, δώσε μου κάτι άλλο. Αυτό είναι κολοκύθι.
1: Έτσι έλεγες.
0: Βέβαια.
1: Κυριολεκτούσες.
0: Βέβαια.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, συγγνώμη, να κλείσω αυτή τη μικρή παρένθεση στην επιστημονική,
0: ναι,
1: είναι ότι το καρπούζι είναι από τα λίγα φυτά που, ναι, ακόμα εξελίσσονται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να βγουν και άλλες ποικιλίες.
0: Με άλλα χρώματα τους μέσα.
1: Με άλλα χρώματα μέσα.
0: Όμως, ό,τι χρώμα και να έχουν μέσα, αγάπη μου, το απ' έξω μετράει.
1: Α, μπράβο.
0: Διότι είναι αυτό το πράσινο. Και αν είναι αυτά οι ποικιλίες που είναι και οι ρηγωτές,
1: ναι,
0: δεν σου θυμίζει κάτι αυτό? Το πράσινο σκούρο με το ανοιχτό.
1: Το πράσινο σκούρο με το ανοιχτό. Αν ξαναπάς πάλι στον Παναθηναϊκό, δηλαδή, θα τρελαθώ.
0: Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Πώς με καταλαβαίνει αυτή η κοπέλα?

0: Να τώρα να δώσουμε και μια ιδέα για breakfast.
1: Βεβαίως.
0: Μιλάγαμε για το τι θα φάμε το βράδυ. Εμείς σας λέμε, παιδιά, και να το κάνετε. Πραγματικά το πρωινό αξίζει πάρα πολλά. Και υπάρχουν διάφορα πρωινά, αλλά καλύτερο από τα πρωινά της Ελλάδος.
1: Και ειδικά το καλοκαίρι πρέπει να τρως καλά το πρωί. Λοιπόν, γιατί είσαι όλη τη μέρα παραλία.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, ναι, εγώ το έχω δοκιμάσει και είναι υπέροχο πραγματικά. Δηλαδή τραχανάς με φέτα και ντοματίνια.
1: Όχι και περίεργο.
0: Είναι φοβερό.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό πρωινό.
1: Αρκεί να μην το φας ζεστό.
0: Ναι, εντάξει, οκ, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα πολλοί διατροφολόγοι θεωρούν

0: Το τραχανά, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραδοσιακές τροφές,
1: ναι.
0: Συνδυάζει δημητριακά, γαλακτομικά.
1: Γαλακτοκομικά μέσα στο, ναι, ίδιο υλικό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λίγη φέτα, ντοματίνια, ρίγανη και μια κουταλιά εξαιρετικό παρθένο λάδι, παιδιά, θα σας κρατήσει όλη την ημέρα.
1: Και μη σας φαίνεται περίεργο, το porridge, το οποίο δεν τρώγεται των Βρετανών, ναι, καλύτερο,
0: ναι,
1: είναι
0: με τραχανά
1: και πάλι τραχανά σου λέω.
0: Αυτό που κάνουν με τα διάφορα, τα δημητριακά μεγάλα μέσα,
1: έτσι.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, για να είσαι όμως έτσι γερός, χαρακτήρας
1: και fit
0: και τα λοιπά, μπορεί να αθλείσαι αεροτεχνικά.
1: Βεβαίως, ή, σε ομαδικά αθλήματα.
0: Ή μπορεί να αθλείσαι επαγγελματικά.
1: Βέβαια.
0: Εκεί θέλεις καλό προπονητή.
1: Δεν τον θες.
0: Αμέ. Και πού μπορεί να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Μα φυσικά μόνο σε ανώτερες χώρες Α και μάλιστα για πάρα πολλά αθλήματα, όχι μόνο ποδόσφαιρο, μέχρι και για γυμναστική και αερόμπιξ.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας, για λίγες ακόμα ημέρες καλείτε το 210-52-79-500
1: ή το 210-96-40-117
0: ή κάνετε ένα κλικ, παρακαλώ πάρα πολύ, όχι σε μένα το κλικ. Λοιπόν, κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Είδες αμέσως οι ακροατές να καλέσουν να μάθουν περισσότερα.
1: Όχι εμάς όμως, τους άλλους.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα. Γεια σου!
2: Γεια σας, γεια σας! Έχουμε μία είδηση, οι πληροφορίες έρχονται από το Euronews. Στο κροατικό χωριό Τσιγκότς, οι πελαργοί δεν είναι απλώς επισκέπτες, αλλά μόνιμοι κάτοικοι. Κάθε άνοιξη, οι λευκοί πελαργοί επιστρέφουν από την Αφρική για να φωλιάσουν στις στέγες των παραδοσιακών ξύλινων σπιτιών του χωριού, σε τόσο μεγάλους αριθμούς, ώστε συχνά ξεπερνούν σε πλήθος τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Χάρη σε αυτό το φαινόμενο, το Τσιγκότς έχει αναγνωριστεί ως το πρώτο χωριό των πελαργών στην Ευρώπη, τίτλο που διατηρεί εδώ και 32 χρόνια. Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου, όπου οι πελαργοί χτίζουν συνήθως τις φωλιές τους σε δέντρα, σε βράχια ή κοντά στις ακτές, εδώ έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινή ζωή του χωριού. Το Τσιγκότς βρίσκεται στο πάρκο φύσης Λονσκοπόλε, περίπου 90 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ζάγκρεμπ, τον μεγαλύτερο προστατευόμενο υγρότοπο της Κροατίας. Το πλούσιο οικοσύστημα του πάρκου φιλοξενεί έως και 250 είδη πουλιών, περισσότερα από τα 2/3 όλων των ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των λευκών όσο και των μαύρων πελαργών. Το δυσάρεστο όμως είναι ότι καθώς ο πληθυσμός του Τσιγκότς γερνά και οι νεότεροι κάτοικοι μετακινούνται στις πόλεις, ο αριθμός των πελαργών που φωλιάζουν εκεί επίσης μειώνεται, αφού οι αγροτικές εκτάσεις που κάποτε χρησιμοποιούνταν για αναζήτηση τροφής εγκαταλείπονται.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδ. Γιατί αξίζει.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα, εδώ είμαστε πάλι. Εντάξει.
1: Γιατί να μην είμαστε. 3 Αυγούστου είναι μόνο.
0: Ναι, λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με τον Ήλια Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Ναι, γιατί.
1: Σε μια αυγουστιάτικη εκπομπή έχουμε και τον Κώστα Γεωργακόπουλο μαζί με τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Okay.
1: Και ταυτόχρονα νομίζω ότι έχουμε και 60 λεπτά ακόμα.
0: Και να σου πω και κάτι, ότι τι έχουμε ακόμα.
1: Μυστικό.
0: Ναι. Είναι 4 Αυγούστου.
1: 4 είναι.
0: Ναι, καλέ.
1: Όλη την ημέρα σήμερα.
0: Ναι, καλέ.
1: Εγώ είμαι ακόμα χθες.
0: Ναι, εντάξει,
1: τέλεια.
0: Δεν πειράζει. Φαίνεται πέρασε καλά,
1: Πέρασα καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα, του πότε νομίζεις έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα
1: πάμε πίσω.
0: Μας. Για τη χώρα μας.
1: Θα πάμε πίσω χρονικά.
0: Θα πάμε στο 1865. 4 Αυγούστου εκείνης χρονιάς.
1: Ναι.
0: Ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
1: Ακόμα.
0: Ναι, 1865. Ναι ρε φιλενάδα.
1: Τέλειο. Και εγώ θα σου πω τώρα κάτι για το 2026.
0: Για πες.
1: Ότι υπάρχει η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα, οι σχολές Α, οι οποίες προσφέρουν και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία, αλλά ακόμα και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Λοιπόν, εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα, εσύ που μας ακούς και ενδιαφέρεσαι και πολύ καλά κάνεις, σημείωσε 210-5279-500 για Αθήνα,
1: 210-9640-117 για τη Γλυφάδα,
0: ή κάνεις ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: λοιπόν, αυτό συνέβη.
1: Αλήθεια είναι αυτό τώρα.
0: Συνέβη, ρε φίλε, ναι, συνέβη. Δηλαδή, μπορεί να το φανταστεί τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Γινόταν ένα γάμο στο Κοροπή στην Αττική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεκίνησε ο γάμος.
1: Ναι.
0: Η κουμπάρα.
1: Η κουμπάρα.
0: Η οποία πήγε στην εκκλησία, αποξενύχτη με φιλενάδες της. Ήταν ο λίγο τύφλα στο μεθύσι. Άρχισε λοιπόν να κάνει διάφορα την ώρα του μυστηρίου. Χαζογελάκια, αυτό, ιστορίες κακό.
1: Πώς δεν χόρευε καν ψηφτετέρι.
0: Και πώς την έδωσε την ώρα που ο παπάς άλλαζε τα στέφανα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, και το όρμηξε. Και του τραβάει ένα φιλί στο στόμα.
1: Του παπά.
0: Του παπά, αρέσει. Μείνανε όλοι.
1: Ο παπά.
0: Ναι, μείνανε όλοι, πραγματικά.
1: Αυτό με το οποίο γέλασα πολύ και με έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Είναι το. Ποιο site το αναφέρει?
0: Ποιο?
1: Το Εκκλησία Online.
0: Ναι, ναι. Εκεί το διάβασα, πραγματικά. Θα μου πει το διάβασα. Το διάβασα σαν απόσπασμα από κάπου, έτσι. Λοιπόν, βέβαια την αρπάξανε, τη βγάλανε έξω.
1: Καλά, ναι.
0: Κορίτσι μου, σε παρακαλώ, τι πράγματα είναι αυτά και τα λοιπά.
1: Να έχει τέτοια κουμπαρά στο γάμο σου, αντί να μιλάνε για σένα, να μιλάνε
0: παιδί
1: για
0: παιδί μου, τώρα με συγχωρείς πολύ. Μπορεί το άχτη τη να ήταν ο κουμπάρο. Και σου λέει τώρα μην γίνουμε και ρεζίλι.
1: Α, φιλήσουμε το παπά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λιγότερο ρεζίλι.
0: Υπονοούμενο. Έτσι.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Ετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και επειδή πάρα πολλοί σαν και εμάς κάνουν διακοπές στην πόλη τους.
1: Ναι.
0: Και κάνουν πάρα πολύ καλά.
1: Και μια χαρά.
0: Εμείς έχουμε να πούμε κάτι πολύ χρήσιμα πραγματάκια για να περνάτε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Λοιπόν, ένα από αυτά που ξεκινάμε είναι να γίνετε τουρίστες στην πόλη σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι όντως.
0: Ξέρεις πόσοι, οι περισσότεροι από εμάς, δεν ξέρουν την πόλη μας.
1: Δεν την ξέρουμε. Γιατί γυρίζουμε και όλη την πόλη.
0: Έτσι.
1: Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, λοιπόν, είμαστε.
0: Θέλει καλό ψάξιμο και προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Να βρείτε έτσι διάφορες δραστηριότητες, ενδιαφέροντες προορισμούς,
1: κάνα μουσείο,
0: πράγματα μέσα στην πόλη σας που δεν τα ξέρετε.
1: Έτσι.
0: Ανακαλύψτε έτσι, τέλος πάντων, καλύτερα τον τόπο που μένετε. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ακόμα και όλους τους καλοκαιρινούς κινηματογράφους μπορεί να μην τους έχεις πάει σε την πόλη σου.
0: Εγώ πιστεύω, γιατί πολλοί το έχουν κάνει,
1: ναι,
0: και πραγματικά τους βγήκε, ότι θα μείνετε πραγματικά έκπληκτοι από αυτά τα οποία δεν ξέρατε.
1: Έτσι, αρκεί να μην καθίσετε στο σπίτι.
0: Έτσι.
1: Βγείτε λίγο έξω να γνωρίσετε την πόλη.
0: Πολύ καλά θα κάνετε.

0: Να ξέρεις πάντως ότι ακόμα και στην πόλη που λέγαμε πριν,
1: ναι,
0: πολλές φορές χρειάζεται και έναν οδηγό να σου κάνει ένα tour.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά έτσι, τώρα να σου πω κάτι.
0: Τα τουριστικά επαγγέλματα είναι πολύ απλωμένα.
1: Βέβαια, άλλη μόνο.
0: Μπράβο.
1: Και πρέπει να τα σπουδάσεις.
0: Βέβαια.
1: Και πού θα τα σπουδάσεις, Άννα μου?
0: Θα τα σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες δεν έχουν μόνο απλά το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων με AI εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά σου δίνουν και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality. Από την παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Βεβαίως. Μπορείτε λοιπόν να μάθετε περισσότερα καλώντας το 210-9640-117
0: ή στο 210-5279-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr. Λοιπόν, και τώρα να κλείσουμε όπως πάντα κλείνουμε με μουσική ενότητα,
0: ναι,
1: που αυτή την εβδομάδα έχουμε τα τραγούδια μέσα από το Airplay του ραδιοφώνου βάσης στοιχείων που παίζονται πάρα πολύ
0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζεται στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πουθενά άλλου.
0: Έχουμε τέτοιο σουξέ εμείς.
1: Είναι το Ζανάντο της Ζέινα. Η Ζέινα Αρίντι είναι γεννημένη στο Μπρούκλιν. Γνωστή ως Ζέινα είναι Καναδή pop τραγουδίστρια από το Μόντρεαλ του Κεμπέκ,
0: ναι,
1: η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το Eastern Confessions, το 2024. Είναι λιβανέζικης και αιγυπτιακής καταγωγής και παίζει πολλά πράγματα με επιρροές από pop, ρυθμική, blues, αραβική μουσική, τραγουδάει αγγλικά, γαλλικά και αραβικά.
0: Ω, οι ρίζες της θα είναι τρομερές, γι' αυτό την αγαπούν και στην Τουρκία.
1: Έτσι. Αυτό το τραγούδι της, το Ζανάντο,
0: ναι,
1: είναι στο Airplay στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όπως είπες.
0: Και μπράβο μας.
1: Μπράβο μας.
0: Να και κάτι μας ενώνει.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όχι.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
1: Εντάξει, ιδιαίτερο κομμάτι.
0: Βεβαίως. Και παίζετε πάρα πολύ σε πληροφορία.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε φίλες και φίλους που μας ακούσανε.
1: Να πούμε και ένα ευχαριστώ στον Κώστα Γεωργακόπουλο και τη Βασιλεία Πέτρου που ήταν μαζί μας.
0: Από την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξενόπουλο, παιδιά, και το 2 στην τιμή του 1, φίλια πολλά.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις στο άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11.30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
4: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιήνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 1:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδ. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινηστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

0: συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face and I really hope.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. I've seen the devil. Down sunset. In every place.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινηστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τις μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Σιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

ήταν ένα ακόμη hit που παρουσιάσαμε στο New Music Show και είναι ένα από τα τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ. Θα τα ακούμε μαζί συνέχεια ολόκληρο το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχονται κι άλλα που μαζί τα κάναμε επιτυχία. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με το New Music Show και τις πιο δροσερές επιτυχίες που ακούσατε πρώτοι εδώ.

0: Το New Music Show, η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια, θα επιστρέψει live στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, τα τραγούδια που αγαπάτε παίζουν non-stop.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the New Music Show with

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Αυτή ήταν άλλη μια επιτυχία εδώ στο καλοκαιρινό New Music Show. Είσαι στην αγαπημένη σας συχνότητα, εδώ που τα hits δεν σταματούν ποτέ. Άλλο ένα έρχεται αμέσως τώρα.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show με μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που έρχεται αμέσως τώρα.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2243.

0: σας. Είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show. Η αγαπημένη σας εκπομπή είναι και τον Αύγουστο στον καλύτερο σταθμό της πόλης και παίζει τις επιτυχίες που αγαπάτε.

είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.

0: τον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

το καλοκαιράκι, αλλά ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στις κανονικές εκπομπές μας, καθώς από το Σεπτέμβριο αναμένονται μεγάλες κυκλοφορίες και νέα άλμπουμς από πολλούς superstars. Όλα αυτά θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ, στο New Music Show βέβαια, το οποίο παίζει καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Yeah.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκε Θεέ.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

0: Στον Κλικ 93 είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
3: Changya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινηστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. If you don't like...

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και η σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 2.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Αυγούστου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1901 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Louis Armstrong. Επίσης το 1975 ο Robert Plant, το Led Zeppelin και σύζυγός του τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στο νησί της Ρόδου. Ακόμα το 1980 ο John Lennon ξεκίνησε τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Double Fantasy. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985, οι Cure κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Head in the Door. Από όπου και το υπέροχο τραγούδι In Between Days.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.